0: Μιλούμε για μέγε σούβετ, για μέγε ρούμουαγ, για τεϊκαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, χειβαρίσεξ, λασκάβο τ' μάπια τ' μουρετ, για ούνε, ούνε, λας του λεπιούρτε.
1: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.